0: Αντίκα τι κάμω μάρι. Ο τσέρεζάρ μου, να μσάνζουμε, σάνζουμε, σάνζουμε.
1: Αματρικά νομσάνζουμε, τι είναι κουρατέργουα.
2: DFCU Bank. Going further together.
1: Ενέργεια μπάνκα για Uganda. Εσύ τσέζα μπακά στο μάνι σκούμα. Deepest Protection Fund of Uganda. Οχτσιράτσι μπάμπου και κουρικούμι.
3: Uganda Communications Commission. Nasubira kumenya kila namba itakayokusasura ya 0800 2300 3300.
4: You are listening to Number 14.